0: Πόλη. Ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Γρηγόρης, ακούω Χάπι 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 4.
1: Ναι.
2: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
1: Ναι, ο ίδιος.
2: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Α, γεια.
2: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
1: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα πάρα και τον happy. Άγγελο.
1: Με κάνατε πάρα πολύ happy και είμαι σίγουρος ότι ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Ο κεραμικός ακούει χάπι.
1: Με κάνεις κάθε μέρα χαρούμενη, σ' ακούω κάθε μέρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Smart TV.
1: Τέλεια, τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Και ο Τζον μάλλον έχει λιώσει το box set των Ace of Base.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολλά πολλά φιλιά.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104. Happy 104.

0: κοροπή. Ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
1: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: σήμερα.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Χάπη καλημέρα στο πιο χάπη σταθμό των Ερτζιανών της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος και αυτό που θα με έκανε χάπη είναι να μπορούσαμε να κάνουμε χάπη τη γυναίκα μου με ένα καινούριο φούρνο, γιατί μετά από 20 χρόνια γάμου και τόσα ψησίματα ο δικός μας έχει αρχίσει και μας αφήνει χρόνο σιγά σιγά. Να είστε πάντα καλά παιδιά, να περνάτε καλά και πάντα happy.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Μπουλουκάκι. Ακούει Happy.
1: Βρήκα το ραδιοφωνικό σταθμό που έχει συνεχόμενα χαρούμενα χορευτικά τραγούδια και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, αισιοδοξία, θετική ενέργεια στην κάθε μέρα μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 103.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης, 6 και 11, 12 λεπτάκια. Εδώ είμαστε και σήμερα, προ-Παρασκευή, πριν από εσάς, για εσάς, γιατί αυτά τα σκοτεινά πρωινά μοιάζουν σαν να ξεκινάνε πριν από εμάς για εμάς, ούτως ή άλλως, έτσι, είναι αυτές οι ώρες, λίγο πριν όλη η πόλη ξυπνήσει. Αλλά σάπως και κοιμάται τώρα, θα μου πεις. Πάντως εμείς κοιμηθήκαμε εκεί γύρω στις 11, τότε που για δεύτερη φορά, εκεί που χαζεύαμε στο κινητό, έπεσε πάνω στο δεξί φρύδι και φοβηθήκαμε με μελανιάσει. Καλά τα λέω. Το ξέρω ότι δεν είμαι η μόνη που συμβαίνουν κάτι τέτοια. Πάντως εδώ είμαστε και σήμερα, έτοιμοι να δράξουμε τη μέρα που ναι μεν προβλέπεται ζεστή, καμιά 25 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι, αλλά με νοτιά και λίγη συννεφιά. Πάμε να την κάνουμε και όσο πιο happy γίνεται. Φύγαμε, καλημέρα.
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Χάπι διαγωνισμός που δεν σταματάει ποτέ, ούτε κι εσείς βέβαια να αφήνετε τα φωνητικά σας μηνύματα στο Happy Viber 6979104104. Εκεί μας άφησε το δικό της φωνητικό μήνυμα και η Μέρη μας. Καλημέρα Μέρη.
1: Καλησπέρα σας, είμαι η Μέρη από τον Κορυδαλό, συγκεκριμένα από την πλατεία Μέμου, και ακούω συνέχεια Happy. Γενικά είμαι ένα happy άτομο, αλλά για να γίνω ακόμα πιο happy θα ήθελα, αν ήταν εύκολο, να κέρδιζα μία εσπρεσιέρα συμβατή με όλες τις καψουλίτσες, να πίνω το καπουτσινάκι μου το απόγευμα απολαμβάνοντας την υπέροχη μουσική σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα λοιπόν στη Μέρη, και ο Κορυδαλός και η πλατεία Μέμου ακούει Happy 104, και τι ωραία έτσι να απολαμβάνεις τα αγαπημένα σου τραγούδια με έναν ωραίο καφέ. Σου εύχομαι να κερδίσεις λοιπόν την εσπρεσιέρα. Γλυκιά μου Μέρη, φιλιά πολλά, καλή επιτυχία.
2: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Παρασκευή σήμερα λοιπόν. Είναι 5η 7 Μαΐου. Αγαπημένο μου Σωτήρη.
1: Ναι, καλημέρα σε όλους.
0: Πάντα ο Μάιος που λέει Σωτήρη μου ήταν μήνας Eurovision. Εννοείται και φέτος έχουμε Eurovision, έτσι.
1: Την άλλη εβδομάδα όμως δεν είναι.
0: Είναι αυτή. Στις 16.
1: Ναι, καλέ, έρχεται.
0: Πλησιάζει. Εγώ να σου κάνω έτσι μια μικρή αναδρομή ότι το 1998, έτσι αυτές τις μέρες, είχε κερδίσει η Dana International. Oh. Ενώ σαν σήμερα το 1977,
1: ναι,
0: είχε βγει 5η η ελληνική συμμετοχή
1: με
0: το Βασχάλη, τη Μαριάννα Τόλι, το Robert Williams, τη Βέση Αργυράκη. Το πάμε.
1: Το φαφαφα. Σερφα, σερφα, μη το σιμιμιμι.
0: Το σιλωσί, σοσί. Το φαφαφα.
1: Το σι.
0: Το φαντοφα. Η Κυψέλη ακούει Happy.
2: Happy 104, λατρεύω, είμαι πολύ fan Happy.
3: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
4: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
3: Happy 104.

0: Happy 104 και τα καλύτερα έρχονται για κάποια ζώδια και ειδικά για τα ταυράκια, έτσι, μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, παιδιά. Δοκιμαστήκατε, μεταμορφωθήκατε και αντέξατε. Συγχαρητήρια, λοιπόν. Τώρα οι ταύροι είστε στην αρχή μιας νέας και ωραίας εποχής, όπως επίσης και οι λέοντες, οι σκορπιοί, οι υδροχόοι, που ήρθε, λέει, η ώρα για να λάμψετε, και αν θέλετε αυτό να αντανακλά τώρα και στο πρόσωπό σας, ακολουθεί προωθητικό μήνυμα, γιατί με τα προϊόντα Ζαρτό έχετε διαμάντια πάνω στο πρόσωπό σας για κρυστάλλινη επιδερμίδα που αξίζει, γιατί το πιο πολύτιμο κόσμημα που έχεις είναι η επιδερμίδα σου. Diamond Luxurious Cream, λοιπόν, και SPF 50 Plus Ζαρτό, αποκλειστικά από δερματολόγους και πλαστικούς, και αν θέλετε να μεταμορφώσετε και το μέσα σας με την πιο happy διάθεση, μόνο happy επιτυχίες, μόνο happy 104. Καλημέρα.
1: Happy 104.
2: Ναι.
0: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
2: Ναι, ο ίδιος.
0: Γεια σου, Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
2: Α, γεια.
0: Γιατί, Δημήτρη, θέλω να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική, όπως μας είπες.
2: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Πόσο happy σε κάναμε, Δημήτρη, μας
2: πάρα
0: εσένα και τον
2: happy.
0: Άγγελο.
2: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ως το Άγγελο θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
1: Happy 104.

0: το λαγονίσι, ακούει Happy.
1: Είμαι ήδη Happy που σας ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα. Μου φτιάχνετε ούτως ή άλλως το κέφι μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: έχει ξημερώσει για τα καλά και όλα είναι μια χαρά. Happy place, happy face και για τις πιο happy 80s και 90s επιτυχίες Happy 104 και happy104.gr. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram και ακούστε 6 με 10 κάθε πρωί Happy Morning με τη Βίκυ και Στάρτος Σωτήρη Καλυβάτση, γιατί η καλημέρα από το πρωί φαίνεται και το πώς ξυπνάμε. Δεν είναι θέμα τύχης αλλά ρουτίνας, και μια σταθερή πρωινή ρουτίνα μπορεί να αλλάξει όχι μόνο τα πρωινά μας αλλά και ολόκληρη τη μέρα που ακολουθεί. Με Happy Morning με τη Βίκυ και Στάρτος Σωτήρη Καλυβάτση μπορείτε να ξυπνάτε με περισσότερη ενέργεια, λιγότερο άγχος και μια αίσθηση ότι έχετε τον έλεγχο της καθημερινότητάς σας. Δεν το νιώθετε? Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: Χάπι διαγωνισμός που δεν σταματάει ποτέ και happy104.gr. Εκεί μπαίνετε για να διαβάσετε τους όρους συμμετοχής. Για να ακούσουμε τώρα και το φωνητικό μήνυμα που μας άφησε στο Happy Viber η Ιωάννα μας.
1: Καλησπέρα, είμαι η Ιωάννα. Θα με έκανε happy ένα καινούριο κινητό Android, καθώς το παλιό μου αρχίζει σιγά σιγά και τα παίζει. Ακούνε λοιπόν happy, γιατί παίζετε τα καλύτερα τραγούδια των 90s, τα οποία ήταν η γενιά μου.
0: Ένα κινητό, γιατί ναι, από κάποια στιγμή και μετά όλες οι ηλεκτρικές συσκευές τα παίζουν. Πραγματικά δεν ξέρω, αν και έχει παραταθεί νομίζω λίγο η διάρκεια ζωής τους. Παλιά πάνω στο χρόνο εμένα μου χαλούσαν, τώρα κρατάνε περισσότερο. Σου εύχομαι να το κερδίσεις Ιωάννα μου και να ακούς μόνο ευχάριστα.
2: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: στη ροή των γεγονότων. Δεν είδες τι γίνεται στα στενά του Ορμούζ?
1: Εγώ ξέρω τι γίνεται στα στενά γύρω-γύρω από τον Άγιο Δημήτριο, από το Καλαμάκι, τον Άλυμο.
0: Επειδή δεν μπορείς να παρκάρεις.
1: Ακριβώς στα στενά της Καλλιθέας και Ηλιούπολη. Ακούει Χάπι 104, γιατί μου κάνουν παράπονα στη θάλασσα. Τι? Μου λένε, λες, ακούει Χάπι 104 το γαλάτσι. Ηλιούπολη δεν ακούει. Ακούει το Παγκράτη. Ηλιούπολη δεν ακούει. Ναι, παιδιά, ναι, Χριστίνα.
0: Όλη η Αττική ακούει και όχι μόνο.
1: Εννοείται.
0: Εγώ έχω ανθρώπους από την Αίγινα. Μέχρι και στον Πόρο μας ακούνε. Για να μην μιλήσω για τις Θεσσαλονίκες και τα υπόλοιπα που μας ακούνε μέσα από το happy.gr.
1: 104.gr. Βεβαίως, παιδιά, όλη η Ελλάδα.
0: Βλέπω, όλος ο κόσμος ακούει. Τι θες τώρα να μαλώσουμε?
1: Happy 104.
2: Το παγκόσμιο ραδιόφωνο. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: εξαιρετικό δώρο.
1: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
2: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
4: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Ήταν το τραγούδι της χρονιάς για το 1983 και ακόμα εν έτη 2026 παραμένει, εγώ θα πω, το τραγούδι της καρδιάς. Every breath you take, every move you make, από τους πολλοίς, 8 παρα 25 περίπου, Βίκη Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκη, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης, 6 με 10 μαζί. Και με την επόμενη happy επιτυχία αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε νόημα, αλλάζουμε ενέργεια, παραμένοντας όμως πάντα happy, 104. Bomb Funk MC's Freestyler.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Ακούνε Happy.
1: Ακούμε Happy ενελιπώς και μας φαίνεται πίσω πολλές πολλές αναμνήσεις γλυκές. Να είστε καλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης, και πλέον όλοι ξέρουμε ότι το υψηλό IQ δεν έχει καμία σχέση με τις επιδόσεις μας στο σχολείο. Ούτε καν ο Einstein άλλωστε δεν ήταν καλός μαθητής. Πολλές φορές η υψηλή νοημοσύνη συνδέεται με ανθρώπους που είναι ονειροπόλοι, ακατάστατοι, μοναχικοί, υπερκινητικοί, περίεργοι, παρατηρητικοί, απολαμβάνουν τις δύσκολες συζητήσεις, αποφεύγουν τις ψιλοκουβέντες και μιλάνε πολύ για τον εαυτό τους, κοινώς περιαυτολογούν. Καμιά φορά οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί να ονειρεύονται ότι βρέχει άντρες και ίσως και να συμβαίνει. It's raining men, weather girls, στον Happy 104.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: Το ξέρετε ότι σύμφωνα με έρευνες χρειάζεται ένα girls night κάθε 22 μέρες, δηλαδή κάθε 3 εβδομάδες περίπου για την ψυχική μας υγεία. Σημαντική υποσημείωση, η έρευνα απευθύνεται μόνο σε κορίτσια, ανεξαρτήτου ηλικίας, οπότε εσείς τα αγόρια μην παίρνετε θάρρος. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν, φιλενάδες, ένα τέτοιο girls night? Πάρτε ιδέες με το προωθητικό μήνυμα που ακολουθεί. Ομορφιές με τη Ζαρτό, γιατί μπορεί ο χρόνος να αφήνει τα σημάδια του, αλλά η Diamond Luxurious Cream της Ζαρτό τα μειώνει και χαρίζει κρυστάλλινη επιδερμίδα που μιλάει μόνη της και με SPF 50+, για να μην επιστρέψουν, έτσι. Ζαρτό, αποκλειστικά σε δερματολόγους και πλαστικούς, γιατί η ηλικία είναι ένας αριθμός και δεν χρειάζεται να φαίνεται. Τι άλλο μπορεί να περιλαμβάνει το Girls Night που λέγαμε? Ταξίδι με ντρόν πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας, βόλτα στο The Hellenicon Park και στο παραλιακό μέτωπο. Για ολόκληρο το Μάιο, το The Hellenicon Discovery Zone μας περιμένει στον κήπο του Golden Hall για μια μοναδική διαδραστική εμπειρία. Πέμπτη πρωί και δεν είναι νωρίς για να οργανώσουμε όμορφα πράγματα για το Σαββατοκυριακό που ο υδράργυρος λένε θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε. Happy 104 και όλες οι μέρες είναι happy. Το Λαύριο ακούει happy.
1: Σας ακούω κάθε μέρα και μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια σας. Είστε καταπληκτικοί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 4.
1: Επιμένει.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104. Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: 7 Μαΐου 2026 και η γύρη συνεχίζεται και η αφρικανική σκόνη επιστρέφει και η Βίκη Χατζάκη με το Happy Morning με τη Βίκη Guest Star, το Σωτήρη Καλυβάτση είναι εδώ κάθε πρωί 6 με 10 Δευτέρα με Παρασκευή στη νούμερο 1 εκπομπή με την περισσότερη μουσική. Σήμερα κλείνουμε, παιδιά, ένα χρόνο μαζί και επειδή αυτή η γιορτή είναι πάρα πολύ μεγάλη από μόνη της, δεν υπάρχει καμία άλλη από ό,τι βλέπω εδώ στο εορτολόγιο. Εσείς αλήθεια, για πείτε μου, θυμάστε πότε ακριβώς πήγατε στην τωρινή σας δουλειά? Πότε ξεκίνησε η τελευταία σας σχέση? Γενικά με όλα αυτά έτσι, τις διάφορες επαιτίους, πώς τα πηγαίνετε, τα θυμόσαστε? Με τους διαγωνισμούς πώς θα πάτε επίσης? Στον Happy Διαγωνισμό πάντως όλοι κερδίζετε, αρκεί να κληρωθείτε. Δηλώστε συμμετοχή με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104 και μπορεί αύριο κιόλας κατά τις 9:20 να είστε εσείς που θα με ακούσετε να σας λέω συγχαρητήρια, κέρδισες αυτό που σε κάνει happy. 6979-104-104 και καλή επιτυχία.
1: Είναι ο Happy 104.

0: Ναι, σήμερα 7 κάτι Μαΐου είναι σήμερα και κάτι είναι μια εσύ. Μέρα, παιδί μου, είναι Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης.
1: Ποιος είναι, ποιος ήρθε πάλι?
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Αυτούς που τους ξεχνάμε, αυτούς που τους μπερδεύουμε. Γιατί πόσοι κωδικοί, στην τράπεζα κωδικοί, στα κινητά κωδικοί, στα διάφορα τηλεοπτικά έτσι που θέλουμε.
1: Καλή σε όλα, κωδικοί, στα παιχνίδια, στα αυτά, στα social media.
0: Έχω να σου κάνω μια σοβαρή ερώτηση.
1: Πρόσεξε τι θα ρωτήσεις.
0: Σου θυμάσαι όλους?
1: Είσαι με τα καλά σου, παιδάκι μου.
0: Ούτε καν.
1: Ούτε καν δεν θα πει τίποτα.
0: Συνήθως τι βάζεις, 1, 2, 3, 4?
1: Όχι. Αυτό τα βάζα στην αρχή. Μετά έχω βρει έναν ειδικό όμως, είναι ειδικός κωδικός και όπου μπορώ να το χρησιμοποιήσω, το χρησιμοποιώ γιατί είναι με λίγα.
0: Λίγο ημερομηνία γέννησης, λίγο.
1: Όχι, όχι, και αυτά τα έχω κόψει γιατί το πρώτο πράγμα που ψάχνουν. Δεν βλέπεις καθόλου ταινίες αμερικάνικες?
0: Ναι, κάτι.
1: Ή αυτά τα CSI, τα αυτά.
0: Κάτι βλέπω.
1: Πρώτα βάζουν τα γενέθλια, μετά βάζουν τα γενέθλια του αγαπημένου σου ή του αγαπημένου σου προσώπου γενικότερα, ας πούμε, ή του σκύλου σου, το όνομα ή κάτι τέτοια. Οπότε πρέπει να βρει. Βάζω τα ονόματα σκυλιών.
0: Σου έχει τύχει να ξεχάσει. Καλό, καλό.
1: Αλλά ξεχνάω πώς τα λένε.
0: Σου έχει τύχει να ξεχάσει κανένα κωδικό?
1: Αν μου έχει τύχει.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, να βρεθείς δηλαδή σε
1: παιδί
0: μια
1: μου,
0: φάση που να.
1: Εδώ και πρέπει να κλείνω τώρα τουλάχιστον 9 μήνες, σαν εγκυμοσύνη ακούστηκε.
0: Όντως, ανθρώπινη, έτσι, γιατί υπάρχουν
1: ανθρώπινη, όπου από το δεύτερό μου mail έχω ξεχάσει το κωδικό και δεν μπορώ να πω αυτά τα mail.
0: Καλά, το έχω πάθει και αυτό να σου πω.
1: Ναι, βέβαια μπορείς να κάνεις τη διαδικασία και να το αυτός, αλλά όλα μελώ. Λέω θα βρω το χαρτάκι, γιατί κάπου τα είχα γραμμένα, τα είχα βάλει σε σιρτάρι. Τα έχω βρει όλα εκτός από αυτό. Τι να σου πω τώρα, άσυμε, αυτό είναι μια τυράνια. Μας παίρνουν, αφού τώρα γίνεται και με το μάτι μας, διαβάζουν την ήριδα, τις βλεφαρίδες, διαβάζουν να πούμε
0: το αποτύπωμα.
1: Το αποτύπωμα, διαβάζουν τις τρίχες από τη μύτη μέσα, το διαβάζει να
0: μας πούμε. Διαβάζουν γενικό.
1: Γενικά διαβασμένους μας έχουν.
0: Και μας ψεκάζουν.
1: Άντε με τις υγείες μας.
2: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Happy 104, I'm too sexy. Και από τον πολύ sexy Right Said Fred πάμε τώρα στον γυρεότερο άνθρωπο που εγκατέλειψε τον μάτιο ετού το κόσμο μετά από 122 χρόνια. Και αφού κάπνιζε για έναν αιώνα, έπινε κρασί κάθε μέρα και έτρωγε 1 κιλό σοκολάτα κάθε εβδομάδα. Τελικά, μήπως η ιδανική αναλογία χρήσεων και καταχρήσεων είναι ό,τι μας κάνει happy?
1: Καλημέρα, happy. Πέρα από τους τραγουδάρες σας, happy θα με έκανε και ένα ωραίο gaming γραφείο να περνάω χρόνο με τα φιλαράκια μου.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
2: Happy 104.

0: Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Και με αυτό που θα σας προτείνω τώρα, αγόρια κορίτσια κάθε ηλικίας, θα περάσετε καταπληκτικά. Πού? Στο θέατρο Αργό, αυτή την Παρασκευή, το Σάββατο ή την Κυριακή. Αλλά προσέξτε, είναι οι τελευταίες παραστάσεις για φέτος. Ο Σωτήρης Καλυβάτσης γίνεται ο σύγχρονος caveman, ο άνθρωπος των σπηλαίων της διπλανής πόρτας, ένας πρωτόγονος με WiFi, τηλεκοντρόλ και πιστωτική. Είναι έτοιμος να αποδείξει ότι το αιώνιο brand affair μεταξύ άντρα και γυναίκας ξεκίνησε πολύ πριν να ανακαλύψουμε το delivery, το TikTok και το γάλα αμυγδάλου, και μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας μπαίνοντας στο happy104.gr και συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία, τα λέμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο στο θέατρο Άργο, στο Caveman, με το Σωτήρι μας, τον Καλυβάτσι μας.
1: Είναι ο Happy 104.

0: Το ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι, είμαι η Κατερίνα και σε ακούω καθημερινά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: happy104.gr για να διαβάζετε τους όρους συμμετοχής στο happy διαγωνισμό που δεν σταματάει ποτέ, ούτε κι εσείς να αφήνετε τα φωνητικά σας μηνύματα στο happy viber 6979104104, όπως έκανε και ο φίλος μας ο Γιώργος. Καλημέρα Γιώργο.
1: Με λένε Γιώργο, ακούω το σταθμό σας κάθε μέρα και θα ήθελα, θα με έκανε happy ένα πατίνι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ένα πατίνι και το νου σου, σε παρακαλώ πολύ. Γίνεται λίγο χαμός στους δρόμους και δεν είμαι και σίγουρη ότι είναι ακριβώς για τους δρόμους τα πατίνια. Για να δούμε λοιπόν, θα κερδίσεις. Κάθε Παρασκευή έχουμε κλήρωση, εννοείται, και αύριο. Καλή επιτυχία Γιώργο.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104.

0: Αλλά λαλαλαλόγκα είναι τραγούδι που ίσως και να μας έκανε να σκεφτούμε ότι μας λείπουν εκείνες οι μέρες που το μεγαλύτερο πρόβλημα της ζωής μας ήταν αν μας αρέσει περισσότερο ο Ντίλαν ή ο Μπράντον από το τηλεοπτικό Beverly Hills. Θυμάστε, κάτι τέτοια προβλήματα είχαμε κάποτε. 9 παρατέταρτο 2026, εδώ προσγειωνόμαστε, ώρα να λύσουμε τα τωρινά μας θεματάκια. Ώρα για προωθητικό μήνυμα και δώρο, γιατί αν μη τι άλλο, τα προβλήματα της επιδερμίδας μας στο πρόσωπο με ζαρτό βρίσκουν λύση και τώρα βρίσκουν και το τέλειο δώρο. Ένα κομψό πουγγί με μία Diamond Luxurious Cream και μία Sun Protection Cream SPF 50+. Και αν θέλεις να το κερδίσεις, στείλε τώρα ονοματεπώνυμο και τη λέξη ζαρτό στο Viber του Happy στο 6979-104-104. Οι νικητές και οι νικητρίες θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα στο Viber. Βίκη Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκη Guest Star ο Σωτήρης Καλυβάτσης. 6 με 10 κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή. Νούμερο 1 εκπομπή με την περισσότερη μουσική. Μόνο στον Happy 104. Καλημέρα. Ο νέος κόσμος ακούει Happy.
1: Με κάνει Happy η μουσική σας και η καλή διάθεσή σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104. I want

0: Επιμένει.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
0: Πόσο?
2: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Παρασκευή σήμερα λοιπόν. Είναι 5η 7 Μαΐου. Αγαπημένο μου Σωτήρη.
1: Ναι, καλημέρα σε όλους.
0: Πάντα ο Μάιος που λέει Σωτήρη μου ήταν μήνας Eurovision. Εννοείται και φέτος έχουμε Eurovision, έτσι.
1: Την άλλη εβδομάδα όμως δεν είναι.
0: Είναι στις 16.
1: Α, ναι, καλέ, έρχεται.
0: Πλησιάζει. Εγώ να σου κάνω έτσι μια μικρή αναδρομή ότι το 1998, έτσι αυτές τις μέρες, είχε κερδίσει η Dana International. Oh. Ενώ σαν σήμερα το 1977,
1: ναι,
0: είχε βγει 5η ελληνική συμμετοχή
1: με
0: το Βασχάλη, τη Μαριάννα Τόλι, το Ρόμπερτ Βίλιαμς, την Πέση Αργυράκη. Το πάμε.
1: Το φαφαφα. Σελφα, σελφα, μη το σιμι, μη το σιλασί, σοσί,
0: το φαφαφα.
1: Το σι.
0: Το φαντοφα, μη το μη.
2: Είναι ο Happy 104. Παίζει,
1: παίζει
2: τα καλύτερα ήτης. Non-stop, Happy 104.

0: Happy morning με τη Βίκυ, yes, star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Και ενώ ο Μάιος συμπληρώνει την πρώτη του εβδομάδα, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και η διάθεση για φλερτ στα εξής ζώδια. Κρύ, τραβάτε εύκολα την προσοχή και τις
1: διόδεις.
0: Τοξότες, ναι μεν θέλετε την ελευθερία σας, αλλά είστε και της περιπέτειας. Ατιμούτσικα, αυτό το μήνα θα ζήσετε ένα απρόβλεπτο φλερτ σε κάποια έξοδο. Θα δείξει. Ετοιμαστείτε, πληθείτε, συνιαριστείτε, γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Δίδυμοι, επικοινωνία, μηνύματα, νέες γνωριμίες, όλα παίζουν αυτό το Μάη. Λέοντες, η αυτοπεποίθησή σας μαγνητίζει. Προσέξτε τι. Και τέλος, ζυγοί, πάντα ρομαντικοί, μπαίνετε σε mood εξωστρέφειας και φλερτ. Φταίει ο έρωτας, φταίει η άνοιξη ή μήπως και να φταίει ο Happy 104, θα δείξει.
2: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Happy διαγωνισμούς και Happy Viber. Ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα για τα δικά σας φωνητικά μηνύματα και ό,τι σας κάνει happy. Εσένα, τι σε κάνει happy, Κυριάκο?
1: Happy θα με έκανε μια σκηνή για κάμπινγκ, για να ξυπνάω δίπλα στη θάλασσα και να βλέπω την ανατολή του ηλίου με καφεδάκι.
0: Μια σκηνή για κάμπινγκ, γιατί σε κάνουν happy, από ό,τι καταλαβαίνω, τα ηλιοβασιλέματα, έτσι, η Ανατολή, η Δύση ηλίου, οι αγαπημένες μου ώρες, πραγματικά σου εύχομαι να το κερδίσεις και αυτό το καλοκαίρι να είναι το καλύτερο της ζωής σου, το πιο happy απ' όλα.
2: Ναι.
0: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
2: Ναι, ο ίδιος.
0: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
2: Α, γεια.
0: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
2: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα πάρα και τον happy. Άγγελο.
2: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ούτε ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
3: Happy 104.

0: Donna Summer, she works hard for the money και είναι προτιμότερο νομίζω να δουλεύουμε πολύ για αυτά, για τα χρήματα, παρά να χάσουμε την ψυχή μας εξαιτίας τους, και αυτό αποδεικνύει και η επόμενη αληθινή ιστορία, Δεσμοί αίματος λοιπόν, αυτή είναι η πιο δυνατή κόλλα, αυτή είναι και η ιστορία του Heath Ledger, του ηθοποιού που γνωρίσαμε στο Brokeback Mountain. Ο Heath Ledger λοιπόν έφυγε όταν ήταν 23 χρονών, 3 χρόνια αφού είχε κάνει τη διαθήκη του, αφήνοντας τα πάντα στους γονείς και στις αδελφές του, και λίγο πριν μάθει ότι θα γίνει πατέρας από τη Μισελ Βίλιαμς. Η περιουσία του τότε ήταν 16,3 εκατομμύρια δολάρια και πρώτοι οι νόμιμοι κληρονόμοι, οι γονείς και τα αδέλφια του, είπαν ότι θα πάνε στην κόρη του όπως θα ήθελε και εκείνος. Η επόμενη τώρα κίνηση ανθρωπιάς, πολύ συγκινητικό κι αυτό, ήρθε από τους συναδέλφους του, τον Τζόνι Ντεπ, τον Κόλιν Φάρελ και τον Τζουντ Λο, που προκειμένου να ολοκληρωθεί η ταινία Ο Φανταστικός Κόσμος του Δόκτωρ Παρνάσους που είχε ξεκινήσει ο Heath Ledger, δέχθηκαν να ενσαρκώσουν διαφορετικές εκδοχές του χαρακτήρα του χωρίς να πληρωθούν. Ακόμα μία απόδειξη ότι το μόνο που μένει τελικά είναι η αγάπη και τα τραγούδια βέβαια που μας κάνουν happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Τα μελίσια ακούνε Happy.
2: Happy με κάνει τα τραγούδια σας.
3: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
3: Happy 104.

0: Πέμπτη και νέες ταινίες κινηματογράφους, ενώ και κάποιοι θερινοί παιδιά όπως το Σινέ Παρί έχουν ανοίξει και μας περιμένουν. Και αν ήδη έχετε δει την ταινία Μάικλ με τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον που έκανε πρεμιέρα και ο Χάπι 104, τότε να δείτε η μαλλιαρή detective. Πρωταγωνιστής είναι ο Χιου Τζάκμαν που υποδίεται έναν βοσκό που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα κάθε βράδυ, λέει, στα αγαπημένα του πρόβατα. Τι κάνει, λέει, τώρα θα μου πείτε. Και εγώ θα σας απαντήσω πού να δείτε τι κάνουν τα συγκεκριμένα πρόβατα. Η μαλλιαρή detective, λοιπόν, The Ship Detectives, αυτό είναι στους κινηματογράφους από απόψε. Μια πολύ καλή απόδραση από την πραγματικότητα. Τι άλλο.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Νέα Ιωνία. Ακούει χάπι.
1: Περνάω χάπι ακούγοντας χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μου.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο ΧΑΠ 104 είναι εδώ και πάντα θυμάμαι τον μήνα Μάιο που ετοιμαζόμασταν για εξετάσεις. Εμείς τότε είχαμε και εσωτερικές εξετάσεις. Ήταν η εποχή που πίναμε διπλό καφέ στην Τρίτη Λυκείου για να. Εγώ κοιμόμουν βέβαια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πατέρα μου που μου λέει: Έχεις διαβάσει χημεία. Είπα ναι, είμαι πανέτοιμος. Έγραψα δύο. Δηλαδή, πόσο έτοιμος ήμουνα. Πρώτον, ανέβασα την πίεσή μου από την Τρίτη Λυκείου. Έγραψα δύο, φίλε. Το όνομά μου έγραψα και το επίθετο. Δηλαδή. Τι μόλ έβαζα, τι ξέρω εγώ, κάτι ενώσει, είχα κάνει μία ένωση, πρέπει να είχε ανατιναχθεί το εξεταστικό κέντρο. Δηλαδή, εάν αυτή την ένωση, την έβαζαν κανονικά αυτή τη χημική ένωση, τετραφθιούχο σίδηρο, έφτιαξα έναν τράπερ. Τετραφθιούχος, τράπερ.
2: Η εκκλησία πολυούχος ήρθε τετραφθιούχος και εγώ είμαι τροπεούχος και δεν είμαι αλκοολούχος.
1: Έτοιμο.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Χαπέ 104.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Γεια σου, Χάπι, με τις μουσικάρες σου. Με λένε Φίλιππο και αυτό που θα με έκανε εξαιρετικά Χάπι είναι ένα ταξίδι να δω το γιο μου που ζει και εργάζεται μόνιμα στο Λονδίνο. Και έχω να τον δω 2 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Happy 104, μουσικάρες από τα πιο ξένιαστά μας χρόνια.
8: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Το νέο Φάλιρο ακούει Χάπι.
1: Και ακούμε όλη μέρα και παντού. Φιλιά πολλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Μεγάλωσα και ακόμα χορεύουμε με τα τραγούδια σας. Σας ευχαριστούμε για τις μουσικές ενότητες τις εκπληκτικές.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: με τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Και τι άλλο έχουμε το Μάιο, εκτός από Happy 104 που είναι παντός καιρού, Απάτσι ελικόπτερο. Έχουμε και το Final Four, το Final Four. Και δεν είναι μόνο ότι έχουμε το Final Four, ανάμεσα έχουμε και Iron Maiden. Δηλαδή Παρασκευή το ένα το παιχνίδι, Iron Maiden το Σάββατο, Κυριακή τα άλλα τα παιχνίδια. Τι ωραία να κάτσουν οι μεταλλάδες, να κάτσουν οι μεταλλάδες όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στον περιβάλλοντα χώρο εκεί πέρα και να μην ξέρεις ποιος κυριγάει ποιον, να γίνει κανένα τέτοιο. Έχετε δει το Αποκαλύπτο με Mel Gibson, με κάτι κόκαλα στο κεφάλι να τρέχουν και να είναι και τον Metallica πίσω. Μπα, πες δύο τραγουδιά Iron Maiden εσύ. Πού τα βρήκες τα εισιτήρια. Να έρθεις λοιπόν εσύ στο μπάσκετ για να σου πω εγώ, πες τι είναι το pick and roll, πες τι είναι το heads out. Να μην ξέρεις κι εσύ, μην μου σπάς τα νεύρα, να απολαμβάνεις τη ζωή σου.
0: Happy 104. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Ναι.
8: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
7: Ναι, ο ίδιος.
8: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
7: Α, γεια.
8: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
7: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, ισχύει, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
8: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα και τον Άγγελο.
7: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
8: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Η Παιανία ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Δημήτρης, σας ακούω από την Παιανία αυτή τη στιγμή. Είμαι οδηγός και γενικά σας ακούω όλη μέρα από το φορτηγάκι μου μέσα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: χάπτη, ακούει χάπτη.
1: Με κάνετε κάθε μέρα χάπτη με τις μουσικές σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπτη 104.
3: Μόνο χάπτη μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπτη 104.

0: με τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Τιν τιν τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Happy 104. Σας χάλαγε η δροσιά. Σας χάλαγε το χειμερινό οπλοχιλιοστάσιο, όπως το λέγανε αυτό που ερχόταν από τη Ρωσία. Σας χαλούσαν τα βαρομετρικά χαμηλά. Πάρτε τώρα καύσονες. Πάρτε τώρα από το Μάιο. Τζιτζίκια στο μπαλκόνι, που ποτέ δεν ξέρεις που είναι το τζιτζίκι. Ακούς το τζιτζίκι, πας κοντά, πας απ' την άλλη. Έχεις δει ποτέ τζιτζίκι να κάνει θόρυβο live? Ποτέ. Δεν ξέρεις καν πως είναι το τζιτζίκι. Το έχεις δει ζωγραφισμένο στους μύθους του Εσώπου. Πάρ' το στο εγάλαιο τώρα στο μπαλκόνι. Βγες το λιοπύρι. Α, καίγομαι από το τιμόνι. Α, σε χάλαγε που είμαι χειμωνάκιας και το απολάμβανα. Καλά να πάθεις τώρα. Τέλος πάντων, σε δροσίζουμε με σούπερ μουσικές εδώ στο Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
0: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
14: Ο Γιώργος έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός, μιας και φτιάχνει

0: κατάσταση στο σπίτι.
1: Ο Μάνος από την άλλη έκανε δική του την παιχνιδομηχανή που ονειρευόταν και από τότε αγνοείται από συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
0: Πάρα πολύ happy.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει happy.
1: Σας ακούω και εγώ στη δουλειά κάθε μέρα. Είσαστε σούπερ. Μας γυρνάτε πολύ πίσω. Αγαπημένες αναμνήσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: νίκαια, ακούει Χάπι.
1: Περνάω πολλές ώρες κάθε μέρα στην κίνηση, στο αυτοκίνητο, ακούγοντας το σταθμό σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο ΧΑΠ 104 είναι εδώ και η πρώτη τσακωμή των ζευγαριών για το ερκοντήσιον είναι εδώ, καθώς ανέβηκε η θερμοκρασία. Γιατί εμείς τα ντράκια τι θέλουμε, δεν είναι στερεοτυπικό. Θέλουμε το ερκοντήσιον 16 βαθμούς. Θέλουμε πάγο στα αυτιά. Θέλουμε να, μέσα να είμαστε αρνιά από τη Βαρβάκιο. Αυτό θέλουμε. Και οι σύντροφοι τι θέλουνε. Μα μου ξηραίνει το λαιμό το ερκοντήσιον. Μου κάνει εδώ αυτή την νόσο των χιλιοκατασκευαστών. Πώς τη λένε, από το φρέο. Να ανοίξουμε το παράθυρο, να μπει φυσικός αέρας. Έξω έχει δράκο που φυσάει από το Μάιο. Πιο φυσικό αέρα. Και τι γίνεται τώρα. Κοιμόμουν εγώ από τη μία πλευρά και ξύπνησα. Ξύπνησα γιατί είχα δύο πατούσες εδώ. Γιατί είχε γυρίσει από την κάτω μεριά για να τη φυσάει ο αέρας. Γιατί ξεραίνω το λαιμό. Δεν ξέραμε. Ενώ πρέπει να γίνει άγιος αυτός που έχει κάνει την εφεύρεση του air condition. Λέμε ποιες είναι οι μεγάλες. Τηλέγραφος, τηλέφωνο. Ο I air condition, αυτός ο I τι μάλε.
0: Happy 104.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
6: Γκαζονιέρα έχω.
5: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
11: Πόσο?
12: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
13: Καλημέρα. Ακούω Happy από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα πέσω για ύπνο. Χάπι θα με έκανε ένα καινούριο κράνος για το μηχανάκι.
14: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Το παλαιό φάληρο ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστώ που μας κάνετε όλες τις ώρες της ημέρας χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: ακούνε Happy.
1: Ξεκινώ την κάθε μέρα μου με Happy Radio, γιατί μου δίνετε χαρά με τις όμορφες μουσικές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Happy 104 είναι εδώ και είναι όλη μέρα εδώ με σούπερ μουσικές. Εσείς ρε παιδιά, με τι όρεξη και με τι ακρίβεια οργανώνετε μέσα στο Μάιο τις καλοκαιρινές σας διακοπές και θα πάμε εκεί και άκου να δεις τι θα κάνουμε αυτή, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο και θα πάμε και πέρα σε αυτό το πολύ ωραίο εστιατόριο και μετά από κάτω έχει μια βαρκαρόλα, έτσι το λένε αυτό, θα κανονίσουμε να πάμε στη βαρκαρόλα γιατί τι κάνουν το βράδυ και πέρα παίζει ένα DJ μουσική και γιορτάζουν με φώτα μέσα στη θάλασσα, στη βαρκαρόλα και έχει πολύ ωραία κρέπα, θα κανονίσουμε να πάμε με το Μιχάλη κρέπα και νομίζω, έχω μια εντύπωση ότι θα με ζητήσει σε γάμο κορίτσια πραγματικά γιατί το σχεδιάσει γιατί εκεί πέρα γίνεται ένα ίδιο βασίλεμα και θα με ζητήσει σε γάμο Μιχάλης. Χωρίζει Αλτονίου. Έλα, να πάτε τρίκαλα. Να πάτε κι εγώ. Είναι αλήτης. Ραδικά μου φαίνεται πάρα πολύ άσχημα. Τα είχα κανονίσει όλα. Έχασα και τη βαρκαρόλα.
0: Χαπή 104.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Ναι.
12: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
11: Ναι, ο ίδιος.
12: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
11: Α, γεια.
12: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
11: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
12: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα και τον happy. Άγγελο.
11: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ως το Άγγελο θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
12: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Παλίνη, ακούει Happy.
1: Οι τραγουδάρες σας μας κρατάνε Happy όλη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει χάπι.
1: Είμαι ο Γιάννης, σας ακούω με πολύ μεγάλη χαρά. Είσαστε το γλυκό μου παρεάκι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: το πόρτο ράφτη. Ακούει χάπι.
1: Μας κάνεις πάντα ευτυχισμένους και χάπι με τα τραγούδια σας. Και εγώ σας ακούω φανατικά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Τι σας έχω εκτός από σούπερ μουσικές του Happy 104? Τα περισσότερα παιδικά πάρτι στη χώρα μας είναι μήνα Μάιο. Επειδή ζεις τον Αύγουστο. Βγαίνουν τα παιδιά το Μάιο. Βγαίνουν, τα έχουμε παιδικά πάρτι το Μάιο. Παιδικές φωνούλες. Αγάπη και χαρά. Και με ένα κρυφό κρασί μαλαγουζιά σε μια γωνιά. Για να αντέξουν οι γονείς τα παιδικά τα πάρτι. Πραγματικά έχουμε παιδικά πάρτι. Και εγώ που δεν έχω παιδιά, δεν ήξερα τι λένε στα κινέζικα τα γενέθλια τσίρι. Τσαν τσον, τσαν τσεν τσαν. Και νόμιζα ότι έπαθαν από το αλκοόλ οι γονείς κάτι σε μια γωνιά. Απαθείς οι γονείς. Δεν χρειάζεται μπότοξ. Δεν χρειάζεται μπότοξ. Θέλετε απάθεια δέρματος στο πρόσωπο, πηγαίνετε σε ένα παιδικό πάρτι. Έχω δει γονείς σε παιδικό πάρτι να ακούνε Ζαφύρι Μελάκη και να βγαίνουν. Ο ίδιος άνθρωπος. Παπα, τι έχεις και κλαις επειδή έχω γενέθλια.
2: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Happy, happy, happy, happy, happy. 104 Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρει.
3: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
10: Η Ξένια κέρδισε το κινητό που ονειρευόταν. Βασικά που ονειρευόμαστε όλοι.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Και η Μαρία απέκτησε τα 6 ραδιοφωνάκια που ζήτησε για την πτέρυγα εντατική στο νοσοκομείο που εργάζεται.
12: Κάνατε τρελά happy.
10: Αλλά και η Νατάσα έκανε πιο εύκολη τη ζωή της με τη σκούπα στίκ αφού η Λούνα μαδάει.
12: Δεν το πιστεύω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χρειαζόμουν αλήθεια.
9: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Σπεντέλη, ακούει Χάθη.
1: Τα τραγούδια σας με κάνουν πολύ χαρούμενη από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν, τιν, τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
2: Happy 104, Αλέξανδρο Τσουβέλας και φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Έλεγε να θυσίσουμε στη μάνα μου για κεφτεδάκι και το θεωρούσα αστείο. Ο Κατρακύλας. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στον Ακύλα. Θα πω στο θείο να δηλώσει συμμετοχή ως Κατρακύλα.
3: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Χαπέ 104. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Καλημέρα, ευχαριστούμε που μας κάνετε happy κάθε μέρα στη δουλειά και θα ήμουν super happy αν μπορούσα να πάω ένα ταξιδάκι στη Ρώμη με το γιο μου για να φάει αληθινή πίτσα και να γνωρίσει περισσότερο για τους Ρωμαίους που τους λατρεύει.
12: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
13: Happy 104.

0: 8 Περιστέρι, ακούει Χάπι.
1: Τι τραγουδάρες παίζετε, μου θυμίζετε την εφηβεία μου, τα πιο ωραία χρόνια.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Happy 104 και δεν θα ξεχάσω ποτέ σε μια μπουάτ που ο τραγουδιστής μπήκε με, με την είσοδο του Champions League. Με αρμόνιο. Έκανε το αρμόνιο. Και βγήκε γέλα, κυρία μου, γέλα μαζί μου. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου, αλλά Μάιο έχουμε και τον τελικό του Champions League, όπου θα μαζευτούν κυρίως αγοράκια στα σπίτια, θα κάνουν το χαλί χάλια, πατατάκια παντού, γκρίνια μετά γιατί θέλεις να βγάλεις και τη μεγάλη τηλεόραση έξω, νομίζεις ότι είσαι άνετος σε αυτό το σπίτι και δεν θα πληρώσεις την γκρίνια ακριβά, θα σου πω την επόμενη μέρα πόσο ωραία θα είναι όλα αυτά τα νεύρα που θα υπάρχουν. Και αν έχεις και playroom και είσαι πάνω από 40 χρόνων, πάλι μπεδίζεις και τους φέρνεις όλους τους φίλους σου εδώ. Εγώ όταν έρχομαι τα κορίτσια σε ενοχλούμε, δεν πάει άλλο. Χαρούμενη βραδιά να έχεις, φίλε μου, για το Champions League. Μπορείς να την κερδίσεις τη μέρα του τελικού του Champions League καλύτερα. Θα κάνεις χατήρια όλη τη μέρα και ψώνια και θα οδηγήσεις για την πεθερά και θα πας εσύ να πάρεις τα παιδιά από το δραστηριότητες. Θα είσαι εσύ ο κυρίαρχος και θα σου πει: μ' αγαπά, σε στηρίζω, αγάπη μου. Α! Θα πεις μετά 8 η ώρα. Έχεις πρόβλημα ενώ θα το έχεις κανονίσει με τους φίλους σου και οι φίλοι σου θα κάνουν το αντίστοιχο. Έχεις πρόβλημα να έρθουν τα παιδιά εδώ να δούμε έναν αγώνα. Δεν χρειάζεται να κάνεις ανακοίνωση από το πρωί. Απόψινο μεγάλο τελικό του Champions League και να βάλεις νεύρα σε αυτή τη σχέση.

0: εκεί. Θα το κάνεις έκπληκτα. Τα έχεις κάνει όλα ωραία και 8 η ώρα το βράδυ, εν τω μεταξύ κανονίζεις και τα ψυστικά. 8 η ώρα το βράδυ θα σου πει: εννοείται, αγάπη μου, και για σένα υπάρχει χώρος. Είναι σημαντικό το παιχνίδι. Είναι ομάδες που δεν τη συμπαθώ, μωρέ, αλλά έτσι λίγο να χαλαρώσω, μωρέ. Γιατί είχα κουνάσει και το κεφάλι, είχα πολύ πίεση όλη μέρα και είχε πολύ κίνηση και για τα παιδιά. Ναι, μου σε αγαπώ, αγάπη μου. Και μετά στο Χαλίας έχει κάτω κάφτρες. Ξέρω. Ακολουθήστε με για άλλες συμβουλές χωρίσματος.
1: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νομίζω πως όλοι περιμένουμε την Παρασκευή πώς και πώς. Και αν προγραμματίζετε κάποια εκδρομή για το Σαββατοκύριακο, θα έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Πολύ απλά. Μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα, και έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρή,

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Επιμένει!
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
3: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Ναι.
13: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
12: Ναι, ο ίδιος.
13: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
12: Α, γεια.
13: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
12: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
13: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα πάρα και τον happy. Άγγελο.
12: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ούτε ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
13: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
5: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: happy.
1: Επιτέλους ένας σταθμός που να μπορούμε να λυκνιζόμαστε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας και Happy 104. Λοιπόν, μπήκαμε στον πέμπτο μήνα του χρόνου. Αυτόν με την περισσότερη ζέστη. Και πραγματικά, όποιος έχει κάνει τατουά στη γάμπα το φλεξάρι με το πρώτο σορτσάκι, αυτή τη βερμούδα 3 τέταρτα με την τσέπη του εναερίτη, ή όποιος έχει κάμπριο αμάξι το ανοίγει. Καλό αυγενικό. Πραγματικά σου μιλάω, πόση ζέστη έχει ρε φίλε. Πω πω να το ανοίξει. Δεν κάνω φλεξ. Και συνήθως είναι 60 χρονοί. Λοιπόν, δεν κάνω φλεξ. Ο καμπριολάκιας είναι αυτός που το μαλλί το ανεμίζει σαν κατάρτι του κακλαμανάκι. Είναι αυτός που σου λέει, μόλις δουν κάμπριο, πηδάνε γυναίκες μέσα. Που απορείς. Πώς έχεις δει κάτι βίντεο στο TikTok που πηδάνε τα ψάρια μέσα στη βάρκα. Απορεί σου λέει ρε φίλε, πρώτον έχω full deposit, έχω κάμπριο και δεν πηδάνε από τη στάση του λεωφορείου άνθρωποι που δουλεύουν μέσα να μου δείξουν την αγάπη τους. Πω πω, φοβερό είναι αυτό. Φάε το καυσάρι από το μηχανάκι. Γι' αυτό πας ανέστητο στη δουλειά σου. Σε έχουν πάρει τα ντουμάνια εκεί πέρα από τα καυσάρια στο κέντρο της Αθήνας. Τέλος πάντων, αυτό είναι ζήλια δική μου, γιατί και εγώ θέλω κάμπριο, να σου πω την αλήθεια. Βάλε τέρμα Happy 104 να εντυπωσιάσει το αυτοκίνητο τώρα και ας το κάμπριο.
0: Happy 104. Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου, γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
11: Η Μαρία εκτός από τις happy επιτυχίες αγαπάει τη φύση. Έτσι ζήτησε ένα σακίδιο πεζοπορίας και το απέκτησε.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη.

Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: το Σούνιο, ακούει Χάπι.
1: Με λένε Κατερίνα και κάθε μέρα στο σπίτι μου ακούω Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: το γαλάτσι, ακούει Happy.
1: Happy μουσικάρε!
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

104. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: πάρα πάρα πολύ.
1: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Γλυφάδα ακούει happy.
1: Είμαι happy όταν ακούω τη μουσική σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: πολύ. Ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Γρηγόρης, ακούω Χάπι 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: των 4.
1: Καλημέρα, Χάπη. Πέρα από τις τραγουδάρες σας, Χάπη θα με έκανε και ένα ωραίο gaming γραφείο να περνάω χρόνο με τα φιλαράκια μου.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Κηφισιά, ακούει Χάπι.
1: Σε ακούμε παντού, στο φορτηγό, στο αυτοκίνητο, είσαι η συντροφιά μας όλη την ώρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ο κεραμικός ακούει χάπι.
1: Με κάνεις κάθε μέρα χαρούμενη, σ' ακούω κάθε μέρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: παρακαλώ πολύ. Το Δημήτρη θα ήθελα.
1: Ναι, ο ίδιος.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Α, γεια.
0: Γιατί, Δημήτρη, θέλω να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική, όπως μας είπες.
1: Έτσι ακριβώς. Ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Πόσο happy σε κάναμε, Δημήτρη, μας εσένα και τον Άγγελο.
1: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ότι ο Άγγελος είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.

0: Ελιθέα, ακούει Happy.
1: Ακούω κάθε μέρα Happy 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.